άτομοι καθίδα στην πατρίδα μου! Κόλτα άτομοι καθίδα στην πατρίδα μου! Αρούδι με σφαίρα!